0: Legends DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Γεια σου, τι κάνεις?
2: Καλά.
1: Πόσα χρόνια είσαι μαζί με τον Παρασκευά?
2: Πολλά.
3: Δεν θυμάται ούτε
1: εγώ. Δεν θυμάσαι.
2: Δεν θυμάμαι ούτε εγώ. Μάλλον θέλω να το ξεχάσω, δεν ξέρω.
1: Ο γάμος είναι 17 χρόνια και η γνωριμία 26.
3: Τα ξέρουμε εμείς.
1: Έτσι μου είπε ο Παρασκευάς.
2: Ναι, μου λέει... Έχει δίκιο.
1: Πάντα. Μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε τη γυναικάρα, μου λέει τη Σοφία. Αύριο έχουμε επέτειο γάμου.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.

0: Άρα γυναικάκι του, τι κάνει.
1: Σας παρακαλώ.
0: Σας παρακαλώ και τον μπαρμπουνάκι του και τέτοια. Έχεις γενέθλια. Εντάξει.
1: Έχω γενέθλια η άτιμη.
0: Σε παρακαλώ πολύ, μου λέει να καλέσετε τη Γεωργία που έχει γενέθλια σήμερα και είναι το γυναικάκι μου.
1: Ξεφτύλα.
0: Καθόλου ξεφτύλα, σε παρακαλώ. Στη σοβαρότερη εκπομπή, εγώ και το CNN, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
2: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά. Ήρθα κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
3: Κρυφά από πού? Κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Να σου δώσω 300 ευρώ. Ναι, τρελάνο μου.
1: Καλέ!
2: Είναι καλά 400 ευρώ.
0: Δεν συγκινείται, μη μου. 500 ευρώ! 500 ευρώ, τρελάθηκα.
2: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Η αλήθεια είναι ότι θα τα έπαιρνα υπό άλλες συνθήκες, αλλά.
0: 700 ευρώ.
2: Όχι, Μιχάλη, θα πάω για το φάκελο και ας έχει και τα συναισθήματά σου, τα οποία θα έρθω να τα πάρω όμως. Θα έρθω εκεί να μου τα δώσετε.
0: 1000 ευρώ.
2: Μιχάλη!
0: 1100!
2: Κοίτα εδώ, θα πάω όμως για το φάκελο, δεν πειράζει.
0: Έδωσα 1100 ευρώ. Πάμε να ανοίξουμε τον φάκελο. Μία πολυθρόνα κήπου βεράντας αξίας 300 ευρώ από το διάφανο.
2: Thank you, ευχαριστώ.
3: Αυτός ήταν ο νούμερο 1 φάκελος του 95,2 Athens DJ. Δώρα που δόθηκαν 30.000 ευρώ μετρητά. Το ολοκένουργιο MGZS από την Χανιαδάκης ΑΕ και δώρα αξίας 90.000 ευρώ.
0: Να σου δώσω τριήμερο στο ναύπλιο.
2: Και τρεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα σ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Θα πάω το ναύπλιο.
0: Μπράβο, πάρε το ναύπλιο.
3: Ο διάσημος φάκελος στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη θα επιστρέψει.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ελπίζω να απαντήσει ο Αλέξανδρος.
2: Παρακαλώ.
1: Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Ναι.
1: Που
2: καλημέρα.
1: Που έχεις παρκάρει στον Άλυμο, είσαι?
2: Εγώ στον... έχω παρκάρει.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι στη δουλειά, στην Καλλιθέα.
1: Στην Καλλιθέα, δίπλα κοντά. Ναι, εγώ είμαι στο Παλαιό Φάλιρο και έρχομαι να σου αλλάξω τα λάστιχα που κέρδισες.
2: Αλήθεια λες?
3: Ναι.
2: Πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Καθόλου. 95,2 άθεση τσίγιο. Μιχάλη Τσαουζόπης από το ραδιόφωνο. Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχεις κερδίσει λοιπόν από τη Δημητρακόπουλο σε ελαστικά ΑΕ και από τον άθεση DJ.
2: Λέτε, ρε, παιδιά, τώρα.
1: 4 ολοκένουργια λάστιχα της Goodyear. Okay.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Μείνε στην γραμμή να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα τα βάλεις τα λοιπά.
2: Έγινε. Ευχαριστώ, παιδιά. Καλημέρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Let it rain.

0: Γάλλος της Αθήνας. 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: They say the holy water's watered down, and this town's not.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: 95,2 πολύ μπροστά.
0: Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Το υπάρχουν απορίες που ακόμα δεν έχουν λυθεί σε μια ολόκληρη ζωή.
2: Α, για πες.
1: Ο Βρόντος πού είναι? Πήγαμε για Βρόντο. Πού είναι ο Βρόντος? Δεν ξέρω, δεν υπάρχει. GPS να γράψει Βρόντος δεν σου βγάλει. Οι πολυθρόνες. Ναι. Γιατί λέγονται πολυθρόνες αφού κάθεται μόνο ένας. Πολυθρόνες. Ένας κάθεται.
2: Ένας.
1: Δεν κάθεται πολύ. Σας παρακαλώ.
3: Ναι, ναι.
1: Ξέρω εγώ, πες ότι πήρα το 200, θα έρθουν δύο περιπολικά. Τι θα γίνει. Το άλλο που τον βλέπεις σχεδόν κάθε μέρα, τον Παρπαστάθη, πόσα νύπια έχει. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ή το άλλο. Αυτό το που είναι τώρα τελευταία, ναι, με τις διατροφές, το γάλα σόγιας.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Από ποιο σόγια, από του γαμπρού, της νύφης, από πού έρχεται το γάλα σόγια. Καλά, αυτό είναι οι περιπτεράδες. Πού κατουράνε, ρε.
2: Α, ναι.
3: Πού.
1: Δεν ξέρω. Τελευταία ερώτηση, παρακαλώ.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι φυσιολογικό να υπάρχει τμήμα αισθητικής προσώπου στο ΙΕΚΑΚΜΗ?
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και ναι, αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου είσαι, never. Χρόνια πίσω μπροστά, κάθεσαι και κάθε διάλειμμα και λέει: Να, τι ωραία που με. Τι ωραία, δεν κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι του. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 1000 ευρώ με τριτσά.
1: Νομίζω θα τα πάρω.
0: Πάρτα.
1: Θα τα πάρω.
0: 1000 ευρώ λοιπόν η γιώτα μου. Πάμε να ανοίξουμε το φάκελο. Εσύ είχε μέσα το αυτοκίνητο.
1: Αλήθεια.
0: Ω Χριστέ.
1: Σοβαρά μιλά. Όχι.
0: Δεν πειράζει την επόμενη φορά.
1: Όπα πίστευτο, δεν πειράζει. Εννοείται, ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά.
2: Αυτός ήταν ο νούμερο 1 φάκελος του 95,2 Athens DJ. Δώρα που δόθηκαν 30.000 ευρώ μετρητά. Το ολοκένουργιο MGZS από την Χανιαδάκης ΑΕ και δώρα αξίας 90.000 ευρώ.
0: Δεν έχει το αυτοκίνητο, αλλά έχει 4 ολοκένουργια Goodyear ελαστικά από την Δημητρακόπουλο. Μπράβο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και
2: ο διάσημος φάκελος στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη θα επιστρέψει. Don't go.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM. Ξέρετε πότε γιορτάζουν?
3: Α, ATM.
2: Δεν ξέρεις, υπάρχει. Της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
3: Α,
4: γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μια ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από τη μακρινή Νέα Ζηλανδία με αφορμή τη χωριάτικη σαλάτα.
2: Τι έγινε εκεί;
1: Ο ιδιοκτήτης ενός ελληνικού εστιατορίου στη Νέα Ζηλανδία, ο Κώστας Γρηγοράκης, παρουσίασε τα ελληνικά πιάτα του μαγαζιού, όπως φέτα, μπουγιουρντί, γαρίδες, σαγανάκι και λαχανοτολμάδες.
2: Πολύ καλός.
1: Και χωριάτικη.
2: Ναι.
1: Αυτό που έκανε εντύπωση ήταν ότι η τιμή της χωριάτικης σαλάτας.
2: Πόσο έκανε?
1: Χαίρε, μας ξεφτύλησε.
2: Τι?
1: Ανέρχεται σε 45 ευρώ.
2: Τι λες, καλέ!
1: Γιατί ρε στη Μύκονο να είναι 30?
2: Δεν γίνεται!
1: Ανεβάστε τη!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.

0: τριήμερο στην Κύθνο.
1: Έτσι. Πάμε για φάκελο, Μιχάλη.
0: Πάμε για φάκελο.
2: Πάμε για φάκελο.
0: Ανοίγουμε το φάκελο για τον Αλφρέντο. Έχεις κερδίσει ένα κλειστό κύκλωμα ασφάλειας τηλεόρασης του συναγερμού αξίας 650 ευρώ από την Umbrella Net.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Προχωράμε, Μιχάλη.
0: 800 ευρώ.
3: Τι να κάνω τώρα, τι μου κάνεις, ρε Μιχάλη. Όχι, προχωράμε.
0: Okay.
2: Προχωράει, παιδιά.
0: Εσύ ξέρεις. Λοιπόν, από τη μια ήταν τα 800 ευρώ και τα λοιπά και η Μύκονος και τώρα έχεις κερδίσει γεύμα TGI Fridays αξίας 80 ευρώ. Να
2: μπράβο.
4: Αυτός ήταν ο νούμερο 1 φάκελος του 95,2 Athens DJ. Δώρα που δόθηκαν 30.000 ευρώ μετρητά. Το ολοκένουργιο MGZS από την Χανιαδάκης ΑΕ και δώρα αξίας 90.000 ευρώ. Τι?
0: Στην αμέσα είχε το αυτοκίνητο. Ευχαριστώ
3: πολύ, χαίρομαι που μιλήσαμε και κέρδισα και όλα ήταν πολύ χαρούμενοι.
4: Ο διάσημος φάκελος στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη θα επιστρέψει. Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Hey, David,
14: yes!
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Athens DJ.
1: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
0: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κάνει σκοπιά στην πύλη και κρατάει κινητό.
2: Πώς γίνεται?
1: Και πώς θα μιλήσουμε? Σιγά μην απαντήσεις. Οπ, καλημέρα Σάκη.
3: Γεια σας.
1: Στη σκοπιά είσαι?
3: Ναι, ποιος?
1: Δεν φταίω εγώ, η γυναίκα σου. 95,2 άνθρωπος DJ. Μα Μιχάλη, θα σου όπισε από το ραδιόφωνο. Κάνε ότι δεν με ακούς. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, αν μπορείτε να πάρετε τον Αντρούλη μου το Σάκη που κάνει σκοπιά στην πύλη και να του πείτε καλημέρα και ότι μου λείπει πολύ και περιμένουμε ανυπομονησία να βρεθούμε σε λίγες μέρες. Λέει η Λαμπρινή. Δεν μου λες κάτι?
3: Ευχαριστώ, που... ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε ποιο σώμα υπηρετείς?
3: Πυροβολικό.
1: Oh! Για πάμε. Προσοχή αγόρι μου.
3: Πάντα.
1: Τα μάτια ανοιχτά. Bye.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
4: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
5: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις κάλες, θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι το καρότσι με τις κάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
6: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
8: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
7: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Sigi Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
14: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
15: 95,2 Athens DJ.
16: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
17: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στην συναυλία του Σάκη Ρουβά. Ήρθα κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
3: Ήρθε κρυφά από πού? Κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο. Ας γελάσω.
6: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
11: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
10: Cleansed. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
12: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
13: Euphoria!
12: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
14: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: I've seen the devil dance on set.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ, ποιος είναι, ναι.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, ποια είστε?
2: Είμαι Ζωή.
1: Τι γίνεται, Ζωή, όλα καλά?
2: Όλα μια χαρά.
1: Πρέπει να βρω εγώ τώρα τι δουλειά κάνεις, έτσι?
2: Ναι.
1: Α, ξεκινήσαμε. Ναι. Είχε αυτό το pop. Ναι. Και πέταμα του μαλλιού.
2: Και το χέρι.
1: Α,
2: κουνιέται.
1: Εντάξει, μπαργούμαν είναι.
3: Μπαργούμαν είναι.
1: Είναι καθημερινή εργασία. Δουλεύεις, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Ωραία. Είναι καθημερινή εργασία?
2: Ναι. Πέρσι.
1: Τι είναι, είναι δική σου επιχείρηση?
2: Όχι.
1: Είναι πολυεθνική?
2: Όχι ακριβώς.
3: Δεν είναι πολυεθνική.
1: Το γραφείο σε ποια περιοχή είναι?
2: Το δικό μου το συγκεκριμένο είναι στο Κέλλυρο.
1: Έχει και αλλού γραφεία?
2: Παντού. Πολλά.
1: Τι πολλά?
2: Γραφεία, πολλά.
1: Πάει καλά το μαγαζί?
2: Α, να χαρά. Είναι μέρος της ζωής μας. Καθημερινότητας μας.
4: Μέρος της ζωής μας.
1: Τι είναι, πώς το λένε?
2: Δεν μπορούμε χωρίς αυτό πλέον.
1: Δεν μπορούμε χωρίς γκόμενες, δεν κάνουμε.
2: Και για τις γκόμενες κάτι θέλεις?
1: Ρε εσύ δουλεύεις σε τράπεζα?
2: Έτσι.
3: Ρε παιδιά, τι εύκολο!
1: Εύκολο ήτανε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Hey, close attention, I'll take your brain to another dimension.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βόλεϊ.
10: Ποιο βόλεϊ?
11: Ποιο ματς?
10: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: 95,2 Athens DJ.
13: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: 600 ευρώ για να. Τι έχει ο φάκελο. Και γεύμα για δύο στο TGI Fridays αξία 80 ευρώ. Πήρε 600
1: σύστημα.
0: Ανοίγω το φάκελο. Ήταν μια πολυθρόνα εκεί που η βεράντα αξία 300 ευρώ από το διάφανο. Εσύ κέρδισε τα 800 ευρώ.
2: Γεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιχάλη, είσαι υπέροχο.
3: Αυτό ήταν ο νούμερο 1 φάκελο του 95,2 Athens DJ. Δώρα που δόθηκαν 30.000 ευρώ μετρητά. Το ολοκένουργιο MGZS από την Χανιαδάκης ΑΕ και δώρα αξίας 90.000 ευρώ.
0: Πόσα πληρώνεις?
4: 500 ευρώ.
0: Να σου δώσω ένα νίκη να τελειώνουμε.
4: Ναι.
3: Ο διάσημος φάκελος στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη θα επιστρέψει.
0: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
0: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή. Ο Γίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
7: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίτλ. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Μίνι Πενιρλί 650 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
13: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
14: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
15: Μου αρέσει πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
14: Όλες οι επιτυχίες.
16: Παντού εσάς ακούω.
15: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
17: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
18: Μόνο DJ.
17: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Να το πω, όχι ότι θα σας συμβεί, αλλά ξέρω εγώ, μπορεί κάτι να βρεθεί στο Λονδίνο και να πες πάνω αυτά που δεν πρέπει να κάνεις,
2: ναι,
1: αν συναντήσεις τον Κάρολο.
2: Α, σημαντικό.
1: Είσαι κάπου, ρε παιδί μου, ξαφνικά κάνει μια, πηγαίνει σε μια βιβλιοθήκη, πηγαίνει κάπου να κάνει κάτι παγένεια, ναι, και πέφτει πάνω. Λοιπόν,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Το να προσπαθήσει να αγγίξει τον Βασιλιά είναι κάτι που απαγορεύεται.
3: Γιατί?
1: Πλησιάζει.
2: Ναι.
1: Δεν ανοίγει εσύ την κουβέντα.
3: Γιατί?
1: Θα περιμένει να σου πει κάτι αυτό. Hello, ναι. How are you?
2: Και αν δεν μου πει.
3: Άμα του πω hello.
1: Το όχι. Αυτό θα πει πρώτα. Αυτό είναι άλλο, ρε. Άντε από εκεί πέρα, ρε. Σιριζέ. Λοιπόν, πες ότι για κάποιο λόγο βρέθηκες σε ένα τραπέζι μεγάλο,
2: ναι,
1: μαζί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξεκινάς, θα πρέπει να αντισταθείς στην επιθυμία να δοκιμάσεις το φαγητό που είναι σερβιρισμένο ήδη μπροστά σου, πριν ο ίδιος ξεκινήσει να τρώει.
3: Τι λες, καλέ, θα δοκιμάσω. Κλεφτά!
2: Ναι!
3: Λίγο!
1: Όχι! Με τίποτα, μην είσαι. Τι είναι αυτό, δεν πειράζει, να περιμένει. Επίσης, το να περπατάς μπροστά από το Βασιλιά είναι ανεπίτρεπτο. Ο Βασιλιάς είναι πάντα στην πρώτη σειρά,
2: ναι,
1: σε κάθε πομπή στην οποία, ναι, εμφανίζεται, και πάντα περπατάει μπροστά από όλους. Η πλέμπα πίσω του.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ, 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες, αλλά και τσακίρις τσίπς. Γαλαξίας.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι, ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: 95,2 Athens DJ.
10: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
11: 95,2, πολύ μπροστά.
4: Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
12: Big win, big win, big win, big win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση big win.
11: Καταλάβατε? Big win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια εκεί, 20-22 ετών, και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μωρή το Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Εν πάση περιπτώσει, και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα που θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Πετάει η γιαγιά, λέει, καλό παιδί να είναι.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι, πρόσεξε, θα το πω και ισχύει. Είναι το απόλυτο viral αυτή τη στιγμή.
2: Άλλο στοιχείο.
1: Άλλο στοιχείο είναι Deep House, είναι η αγαπημένη σου μουσική.
2: Ναι, Deep House.
3: Η αγαπημένη.
2: Ναι, θα το τραγουδήσεις.
1: Θα το τραγουδήσεις.
2: Να ξέρεις στην αρχή, στο ξεκίνημα, πρέπει να κάνεις τον ήχο που κάνεις όταν είσαι. Όταν στην τουαλέτα, αλλά έχεις δυσκολιότητα.
1: Θα το κάνω, τι να κάνω.
2: Να ακούω να σφίγγεις.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αυτό. Είσαι έτοιμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάμε. 3, 2, 1 και.
1: Είναι κακίες ώρες. Είναι κακές οι ώρες. Κακές οι ώρες. Το κακό κοκό.
2: Παρακαλώ. Ποιος είναι εκεί?
4: Είμαι η Αλεξάνδρα.
2: Και έχεις καταλάβει ποιο είναι?
4: Bad Times.
2: Αυτό είναι το Bad Times. Είναι το Bad Times.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Hey, close attention. I'll take your
5: brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: 95,2 Athens DJ. Hey! Ούτε,
7: παπα, ούτε, ούτε, ο DJ τα σπάει. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
0: 95,2 Athens DJ.
7: Μόνο επιτυχίες.

0: σου δώσω 100 ευρώ να τελειώνω.
1: Όπα να τα παιδιά, να την προσφορά.
0: Μάλλον όχι 100, 200, να σου δώσω 200 ευρώ.
1: Όχι, ρε Μιχάλη, μη.
0: Γιατί είναι από τα τσέπη στα παίρνω.
2: Το φάκελο.
1: Θέλει φάκελο.
0: Δώσε το φάκελο. Α, είναι καλό. Η Ευγενία, έχεις κερδίσει σε διαστάσεις που εσύ θα θέλεις ένα στρώμα προφάιλ από την Greco Strom.
3: Αυτός ήταν ο νούμερο ένα φάκελος του 95,2 Athens DJ. Δώρα που δόθηκαν 30.000 ευρώ μετρητά. Το ολοκένουργιο MGZS από την Χανιαζάκης ΑΕ και δώρα αξίας 90.000 ευρώ.
0: Τα σβήνω όλα και σου λέω πάρε 500 ευρώ. Σοβαρό το ποσό, είναι λίγο. 500 ευρώ, αγαπητέ.
4: 500 ευρώ. Βα, δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα πάω στο φάκελο.
0: Το κάνω 800.
4: Το χοντρένει. Κοίταξε, το φάκελο μπορεί να έχει την ευχή τη δική σας, η οποία είναι ανεκτήμητη. Οπότε θα πάω στο φάκελο.
0: Είσαι σίγουρος?
4: Είμαι πολύ σίγουρος.
0: Ο φάκελος, για να δούμε τι έχει ο πέσο φάκελος. Α, το αυτοκίνητο!
4: Καλά!
0: Το αυτοκίνητο! Το αυτοκίνητο! Θανάση, Θανάση, Θανάση!
4: Δεν μου κάνεις πλάκα.
0: Όχι, να το δείχνω.
3: Ο διάσημος φάκελος στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη θα επιστρέψει.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. You
4: know 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Είναι άλλη την αηδία.
2: Τι.
1: Πάτε στο εστιατόριο και κάποια στιγμή κάποιο τη ρωτάει τη σερβιτόρα να σε πληρώσουμε. Δηλαδή, τι περίμενε να σου πει, όχι, άφησε να τα πληρώσω εγώ. Τι ρωτά. Το ποια μέρα έχεις γεννηθεί δεν έχει να κάνει μόνο τώρα. Έχει να κάνει όλα έχουν να κάνουν με το πόσα χρόνια ζεις σε αυτή τη ζωή.
3: Ναι, ισχύει. Δηλαδή, και αυτό.
1: Το θέμα είναι να περάσεις τα 90. Αν περάσεις τα 90, αισθάνεσαι ελεύθερος. Δηλαδή, ενώ στα 75-80 αρχίζεις για αγώνες. Είναι ο άλλος, 92 χρονών, ένας παππούς, λέει στον γιατρό του, λέει κάτι χάπια. Του λέει αυτά θα τα παίρνω εφόρου ζωής. Απελευθερώνεσαι μετά τα 90.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Μίνι Πενιρλί 650 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου είσαι, never. Χρόνια πίσω, μπροστά, κάθεσαι και κάθε τι άλλο και λέει: να έχω, τι ωραία που με, τι ωραία, έχει κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk, χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
10: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
11: Sigi Student Hot Takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
4: 95,2 Athens DJ.
16: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
17: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Τα 30 καλύτερα στον 95,2 Athens DJ. Top 30 με τον Τόλι Βαρνά.
2: Καλό μεσημέρι, Αθήνα. Καλώς ήλθατε σε ένα ακόμα super weekend που απολαμβάνουμε την καλύτερη μας διάθεση. Και μια χαρά καιρό, δηλαδή, εδώ που τα λέμε, στο κέντρο του φθινοπόρου. Φτάσαμε. Τι θέλετε. Ό,τι σχέδια και αν κάνετε για σήμερα, πάρτε με μαζί σας. Σας έχω το επίσημο soundtrack της φθινοπορεινής μας πραγματικότητας. Τα 30 καλύτερα του 95,2 Athens DJ για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Τόλης Βαρνάς και πριν ξεκινήσουμε το σημερινό Top 30, πάμε μία να θυμηθούμε τα τρία πρώτα της προηγούμενης εβδομάδας. Ρεκόρ έσπασε συναυλία της στη Μαδρίτη. Μεταδόθηκε live από γνωστή streaming πλατφόρμα. Ήταν εκεί και guest star βασικά η Dua Lipa. Χαμούλησε την αγαπημένη μας Ακύρα. Νούμερο 2 την περασμένη εβδομάδα η Mel Angel. Η Mel Angel, η Reiki Master από την Ουγγαρία, που είναι και η έμπνευση πίσω από το Bad Times και πολλά ακόμα, δηλαδή viral στο TikTok. Μια και μιλάμε για viral, στην κορυφή

λίγο η νοσταλγία από τις καλοκαιρινές διακοπές, λίγο η απίστευτη φωνή του Γεωργιανού Ντάτη, που άλλωστε ξεκίνησε μέσα από talent show και αυτός, super viral στη χώρα μας, νούμερο 1 στο top 30 την περασμένη εβδομάδα. Ξεκινάμε τώρα την αντίστροφη μέτρηση για την κορυφή του top 30. Ολοκένουργιο top 30 για την Αθήνα με Alex Warren.

Next Summer, Damiano David, νούμερο 28, αυτή την εβδομάδα εδώ στο επίσημο Top 30 στο 95,2 Athens DJ, ο frontman των Maneskin, που μας φαίνεται βασικά σαν να πέρασε δεκαετία και βάλε από τότε που κέρδισε Eurovision. Είναι μόλις 5 χρονάκια, τόσο έχει περάσει. Παντρεύτηκε την καλή του βασικά, την ηθοποιό και πρόσφατα και pop star Dov Cameron, στην πανέμορφη Τοσκάνη, εντυμένη με Βαλεντίνο η νύφη. Ο Νταμιάνο μάλιστα μέσα στην εβδομάδα ανέβασε και τις πρώτες φωτογραφίες από το γάμο τους. Οι καλύτερες μέρες της ζωής μου, έγραψε. Είμαι περήφανος που σε λέω πλέον σύζυγό μου. Τι γλυκός, και εκατομμύρια likes φυσικά. DJ.

0: DJ number 26. 95.2 Athens DJ.
1: This is Tame Impala. And this is a song called Dracula.
0: Μόνο επιτυχίες όλη την ημέρα.

0: μεγαλύτερο top 30 της Αθήνας εδώ στο 95,2 Athens DJ. Cat's Eye Animal στο νούμερο 25 αυτή την εβδομάδα. Η Cat's Eye, τα 6 κορίτσια της K-pop, που δεν είναι βασικά 6 αλλά 4. Βέβαια δεν είναι ακριβώς K-pop, είναι world music, έτσι λένε τουλάχιστον. Όπως και να έχει, αγαπημένες Cat's Eye, σούπερ αγαπημένος άνιμα έρχεται στην Αθήνα, δίπλα μας εδώ στο ΑΚΑ. Ο 95,2 Athens DJ τον υποδέχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο τείχος των Εθνών, στο ΑΚΑ. Παρουσιάζει το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του, μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Εισιτήρια θα βρείτε στο mo.com, χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: DJ number 24. Yeah.

Just Bite, Bruno Mars, νούμερο 22 αυτή την εβδομάδα εδώ στο επίσημο Top 30 στο 95,2 Athens DJ. Καθίστε τώρα αναπαυτικά, γιατί σας πάω ένα ταξίδι στο χρόνο πίσω. 2014, πριν από 12 χρόνια δηλαδή, νούμερο 1 εφαρμογή social για τους νέους, εκείνη

εποχή το Snapchat. Με 40% βασικά των 18χρονών να το χρησιμοποιεί παραπάνω από μία φορά την ημέρα. Έχουμε και την πιο επική selfie όλων των εποχών στο Instagram. Ellen DeGeneres, μέσα από την τελετή απονομής των Oscars, που παρουσιάζει βασικά εκείνη τη χρονιά, σεξι φυλακισμένος γίνεται viral. Jeremy Meeks, που όταν βγαίνει από τη φυλακή ξεκινάει δυνατή καριέρα στο modeling, ντουέτο με Μπα Ραφαέλη και Gigi Hadid, μέχρι δηλαδή και κόρη δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία παντρεύεται, άμα σε θέλει. 2014 και εμείς θέλουμε κολλασμένα τρανκύλα. Νούμερο 1 viral. Σαν σήμερα εδώ στην Ελλάδα, J.

0: φάκελος του 95,2 Athens DJ. Το νούμερο 1 παιχνίδι στο ραδιόφωνο.
1: Θα πας πέρα το καλοκαίρι?
2: Ανάλογα τα οικονομικά θα δούμε.
1: Εκεί, θα... Ακόμα. Εκεί είναι η επέμβαση δική μου. Οπ. Σου δίνω ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την C-Jets. Πώς είστε στην οικογένεια?
2: Τέσσερι
1: εισιτήρια να πάτε και να έρθετε. Για βάλε να δεις πόσο πάει το καθένα.
3: Τι καλό!
2: Καθόλου.
1: Τεράστιο.
2: Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να δοκιμάσω λίγο την τύχη μου με το φάκελο.
1: Καμία αντίρρηση. Τα διατηρώ. Και σου δίνω και μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ για Galerie de Beauté.
3: Ωραίο!
2: Θέλω το φάκελο, Μιχάλη.
1: Θέλω το φάκελο, παιδιά, πάει γυρεύοντας. Ο φάκελος μέσα έχει 300 ευρώ μετρητά.
2: Α, σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη μου.
0: Αυτός είναι ο διάσημος φάκελος και έρχεται κάθε μέρα στις 9 παρα 20 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με εκπληκτικά δώρα, 30.000 ευρώ μετρητά, ταξίδια και ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Το MG ZS αξίας 19.000 ευρώ από την Χανιαδάκης ΑΕ.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι... Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτι φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μασούτις, οικονομικά και ελληνικά.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες. Δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύντατη κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Ακούτε το πιο έγκυρο Top 30 της Αθήνας. Της Αθήνας. Στον 95,2 Athens DJ. Top 30.
12: DJ number 21.

0: You and I, me and you, όλοι μαζί, David Guetta στο νούμερο 21 αυτή την εβδομάδα εδώ στο μεγαλύτερο Top 30 στην Αθήνα, στο 95,2 Athens DJ, που μαζί με τη Feel Good σε προσκαλούν σε μια μεγάλη avant-premier ταινία, η πτώση της Φάλαινας. Βαθιά συγκινητική περιπέτεια επιβίωσης αφηγείται την απίθανη αναμέτρηση ενός νεαρού άντρα με μια γιγάντια φάλαινα. Austin Abrams, Josh Brolin, το βλέπετε πρώτη σε avant premiere την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, 8 το βράδυ, Village Cinema στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber 69 31 952 952. Πρέπει να γράψετε απλά πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. Πρεμιέρα, ονοματεπώνυμο, στο Viber μήνυμα 69 31 952 952, για την πρεμιέρα, η πτώση της Φάλαινας. 5 από εσάς κερδίζουν διπλές προσκλήσεις. Η ταινία κυκλοφορεί κανονικά στους κινηματογράφους 15 Οκτωβρίου από την Tanware. Countdown από το νούμερο 30, Alex Warren, Ordinary, Kato, Turn the Lights Off, 29. 28, Damiano David, Next Summer. Νούμερο 27, Argy Medusa, Melodia. Στο Top 30, Dracula, Tame Impala, Jenny. Στο νούμερο 26, 25, Cat's Eye, Animal. 24, Anima, Lisa, Bad Angel. David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Στο 23, νούμερο 22, Bruno Mars, I Just Might. Και David Guetta, You and I, Me and You, στο νούμερο 21.
1: DJ number 20.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Και πάλι από τους Σάους, ολοκένουργιο στο νούμερο 18 εδώ στο Top 30 στο 95,2 Athens DJ. Τα μαύρα χρόνια λοιπόν της καραντίνας που ήμασταν μαντρωμένοι στα σπίτια μας, η Αυστραλή Σάους έκανε ένα super viral, θα θυμάστε, με το Love Tonight. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν το μέχρι τότε άγνωστο ντουέτο παραγωγής έγινε διάσημο. Αργότερα βασικά οι Σάους είχαν και άλλα μικρότερα hits και φυσικά έκαναν παγκόσμια περιοδία σε κλαμπ, σε festival σε όλο τον πλανήτη, συνεργασίες με Jason Derulo, με David Guetta. Ο Ed στο μεταξύ παντρεύτηκε την καλή του, ο Jack έγινε μπαμπάς και φυσικά αποφάσισαν να βγάλουν και καινούργιο τραγούδι που ήδη είναι TikTok viral. DJ,

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Τα 30 καλύτερα στον 95,2 Athens DJ. Oh, yeah. Top 30 με τον Τόλι Βαρνά.
2: Στο κέντρο της ημέρας και του φθινοπόρου αλλά και του Top 30. Καλό μεσημέρι και πάλι σε όλες, σε όλους που είστε εδώ στον μεγαλύτερο, στη μεγαλύτερη παρέα του ραδιοφώνου, στον 95,2 Athens DJ. Ελπίζω να σας βρίσκω βασικά αυτό το μεσημέρι να κάνετε ό,τι καλύτερο όπως το σκέφτεται ο καθένας. Οκ, okay, εντάξει, κάντε και καμιά βόλτα. Όχι μόνο καραπές δηλαδή και games. Είμαι ο Τόλης Βαρνάς και όπως πάντα είμαστε εδώ μέσα στην επίσημη λίστα με τις 30 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα. Το επίσημο Top 30 έρχεται. Bibi Rexha να μας μιλήσει για την θρησκεία της μουσικής.

Upside Down Boy You Turn Me, David Guetta στο τυχερό. Νούμερο 13 αυτή την εβδομάδα. Sold out βασικά σε ελάχιστα λεπτά. Το Monolith Show του David Guetta για το επόμενο καλοκαίρι στο Λονδίνο. Είναι για τα 20 χρόνια βασικά του εμβληματικού O2 Arena. Είναι το viral show που όλος ο πλανήτης θέλει να δει, το Monolith Show. Εσείς, δηλαδή βασικά δύο από εσάς, θα το κάνετε πραγματικότητα αυτό το όνειρο. DJ Traveler Live on Tour στο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, το μεγαλύτερο. Από το 95,2 Athens DJ, όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο. David Guetta, Monolith Show όπως είπα και πριν, αλλά και Afrojack, Armin Van Buuren, Artbat, πολύ ακόμα. Το πακέτο που κερδίζετε περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ, ταξίδι με Bliss Business Class από την Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στο χέρι για ό,τι έξοδα, ό,τι σκεφτείτε εσείς, ό,τι θέλετε. We don't judge, και τα έξοδα σας εκεί, τέλος πάντων στο Amsterdam. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber για να κερδίσετε 6931-952-952. Πρέπει να γράψετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή και το στέλνετε στο 6931-952-952. Κλήρωση πλησιάζει. Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι. DJ.

Μπαμ μπαμ, Jamaican μπαμ μπαμ, όμως Hugel στο νούμερο 11 αυτή την εβδομάδα, εδώ στο μεγαλύτερο Top 30 της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ, ξεκάθαρα το καλοκαίρι του 2026, ήταν το καλοκαίρι του Hugel. Είχε στο νούμερο 1 του καλοκαιριού με το μπαμ μπαμ, που μας το έφερε βασικά το μπαμ μπαμ του στην Αθήνα, αξέχαστη βραδιά live, εκεί στο θέατρο Βράχων που έγινε κλαμπ για μια νύχτα. Στην Ιμπίζα, όπως άνοιξε το διάσημο κλαμπ Ushuaia, φέρεται έτσι και κλείνει τη σεζόν με ένα μεγάλο Make the Girls Dance Party. Βασικά αυτό το Σαββατοκυριακό είναι, γιορτάζει και τα 3 χρόνια βασικά του διάσημου πλέον πάρτι. Άντε και του χρόνου, χρόνια πολλά, Hugel. Countdown, Magic Muscle Jefferson, Life is so simple. Νούμερο 19, Ray, Where's My Husband. Στο 18, δεν είναι ο άντρας της Ray, είναι η Shouse με το Sunrise. Νούμερο 17, Mickey Smith, Papaoute. 16, Topic, Peggy G, Sorry Papi. New Religion, BB Rexha, Faithless. Στο 15, νούμερο 14, στο Top 30, Zan and Doi, Zayna. Upside Down, David Guetta. Στο 13, νούμερο 12, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Και Hugel, Jamaican Bam Bam, στο νούμερο

Mr. Know-it-all, ο κύριος Ξερόλας, ο Teddy Swims, στο νούμερο 9 αυτή την εβδομάδα, εδώ στο επίσημο Top 30, στο 95,2 Athens DJ. Φοβερή εμφάνιση έκανε ο Teddy Swims στα φετινά MTV VMA Awards, που κατάφεραν βασικά να γίνουν viral. Ήταν μαζί με Ray και Somber, έκαναν ένα αφιέρωμα στον αγαπημένο George Michael, που έφυγε πολύ νωρίς, και Alice Whisper, από τον Teddy, πάνω που δεν φανταζόμασταν ποτέ δηλαδή ότι μπορούσε να γίνει ακόμα καλύτερο. Όπως λέει ο Teddy, ονόμασε την περιοδία του Ugly Tour, γιατί είναι σε περιοδία αυτή την εποχή. Και την ονόμασε λοιπόν έτσι γιατί έχει πολύ χιούμορ. Όχι γιατί βλέπει τον εαυτό του ως άσχημο, ακριβώς το αντίθετο. Είναι πανέμορφος. Αν συμφωνείτε, κορίτσια, μαζί του, να θυμίσω ότι πλέον είναι single. DJ number

Νέβα Γιόλ, Bad Bunny, νούμερο 7 αυτή την εβδομάδα εδώ στο Top 30 στο 95,2 Athens DJ και από τον πιο sexy Latino Star σε μια από τις πιο sexy Latines Stars. Είναι και πολλές είναι αλήθεια οι sexy Latines. Carol G. Από το έκτο άλμπουμ της καριέρας της, της Κολομβιανής Star που κυκλοφόρησε βασικά τον Αύγουστο. Βάραλ επιτυχία. Στο μεταξύ, Carol G θα αναμετρηθεί φέτος με τη Ροζαλία στα φετινά Latin Grammy. Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες. Τα κορίτσια έχουν από 7 η καθεμία. Παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν ότι έτσι κάτι τρέχει με τον Bruno Mars, τελικά η Carol παραμένει single και με τον Bruno είναι απλά φίλοι. Βέβαια, εντάξει, ξέρετε, τα καλύτερα, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι τα φιλικά. Carol G, baby, wow.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά. Ήρθα κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
3: Κρυφά από πού? Κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Pay close attention. I'll take your brain
6: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330 ml, 2+1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
16: Το 1+1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1+1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

Another 54 Ultra Talk to You στο νούμερο 6 αυτή την εβδομάδα εδώ στο επίσημο το Φέρτη στο 95,2 Athens DJ. Κάτσε να μιλήσουμε σε ένα λέμε δηλαδή Talk to You για τα viral scoops των celebrities αυτή την εβδομάδα. Δεν είναι και λίγα. Scoop chart και scoop νούμερο 3. Ο γάμος που δεν περιμέναμε. Jim Carrey λέει το ναι τρίτη φορά στη ζωή του. Η τυχερή λέγεται Min A. Για την οποία βέβαια ελάχιστα ως καθόλου γνωρίζουμε. Σκουπ νούμερο 2, η Τζένιφερ Λόπες. Βρεγμένη και έτοιμη νεκραγή. Δολοφονικό βλέμμα στις viral φωτογραφίες από την επίδειξη της Στέλλα Μακκάρτνι, που εκεί της πήραν την ομπρέλα ενώ έβρεχε. Και σκουπ νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα, το οικογενειακό δράμα της Χάλι Μπέρι. Με τις κατηγορίες του πρώην συζύγου της για κακοποίηση. Ας ελπίσουμε να μην ισχύει.

Dai Dai, Shakira, νούμερο 4 αυτή την εβδομάδα. Εδώ στο Top 30, στο 95,2 Athens DJ. Shakira, η οποία αποκάλυψε ότι στο σχολείο η καθηγήτρια μουσικής την είχε απορρίψει από τη χοροδία. Όπως λέει, ήθελα πολύ να τραγουδήσω, αλλά η καθηγήτριά μου είπε ότι δεν έχω ταλέντο στο τραγούδι, ούτε την κατάλληλη φωνή για τη χοροδία. Μου είπε μάλιστα, λέει, ο τρόπος μου είναι υπερβολικός και ότι θα κατέστρεφα την αρμονία που έχει μια σχολική χοροδία. Έτσι έμεινα εκτός. Καθηγήτρια μουσικής απέρριψε τη Σακύρα. Μιλάμε για εκπαιδευτικούς με όραμα. DJ number 3.

0: Που ήμουνα πριν από ένα μήνα και κάτι, ένα μήνα και 20 μέρες, θα λέγανε. Ναι, καλά. Top 3 στο ελληνικό Shazam. Το τραγούδι που όλοι ψάχνουν, είναι ολοκένουργιο, αν και ακούγεται έτσι classic. Γεννημένος πριν από 22 χρόνια, ο Ντάτι Βερετέλη, στην Τυφλίδα της Γεωργίας, είχε ξεκινήσει την καριέρα του από το γεωργιανό X Factor όταν ήταν μόλις 13 ετών. Ήδη τον θεωρούν και φαβορί για την επόμενη συμμετοχή της χώρας στη Eurovision. Πίσω στο νούμερο 10 για το τελευταίο σημερινό countdown.
1: Number 10. Let me be, let me be. Don't stop. Number 9. Oh, I wish I wasn't Mr. Know-it-all. Number 8.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM.
2: Τη αναλήψεω. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κορίτσια, άμα βλέπετε κάποιον ωραίο να πίνει καφέ μόνο του, να έρχεστε να μου μιλάτε. Μην τρέπεστε.
2: Πάντα κάνω χιούμορ. Δηλαδή, πραγματικά.
3: Ναι, τώρα.
1: Θα με δουν απόψε το βράδυ μόνο μου.
2: Ναι, ναι.
1: Έρχονται. Ποια έκανα και γυμναστική.
3: Ποια γυμναστική.
1: Άσε τα.
3: Μιχάλη, να βλέπω το σακάκι σου επιπλέει πια.
2: Πρέπει να βάλει μη.
4: Τι να βάλω.
2: Μη.
1: Μη. Άντε από εκεί αγράμματα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ.
6: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψε το νέο brunch, resto, all day bar, Alley Hub Athens του Ψηρή. Ο Γίγου 9. Alley Hub Athens. Grand opening Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.

0: 50. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο του Αλφιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social. Λέον

0: Όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς Παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Όχι, στη δεξιά του, να σα δώσω 6 εκατοστάρικα. 600 ευρώ, να τέλειω. Από ένα εκατοστάρικο κάθε. Νομίζω θα κάνουμε
1: δίκη αυτό.
0: Ωραία, μέσα είχε το αυτοκίνητο.
1: Τρέλα ναι με.
2: Αυτός ήταν ο νούμερο ένα φάκελος του 95,2 Athens DJ. Δώρα που δόθηκαν 30.000 ευρώ μετρητά. Το ολοκένουργιο MGZS από την Χανιαδάκης ΑΕ και δώρα αξίας 90.000 ευρώ.
0: Wow! 800 ευρώ θα πάρεις τα ενίκια. Θα δω να τα πληρώσω εγώ.
1: Εγώ θα τα πάρω.
2: Ο διάσημος φάκελος στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη θα επιστρέψει.
0: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
0: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα, με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
2: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
5: Athens DJ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
8: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
9: Μου αρέσει πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
8: Όλες οι επιτυχίες. Παντού εσάς ακούω.
9: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
10: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
11: Μόνο DJ.
10: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: βαθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: 95,2, πολύ μπροστά.
2: Αθένς DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone.
3: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ελπίζω να απαντήσει ο Αλέξανδρος.
2: Παρακαλώ.
1: Αλεξανδρέα, καλημέρα.
2: Ναι,
1: που καλημέρα. Που έχεις παρκάρει στον Άλυμο, είσαι?
2: Εγώ στον. Έχω παρκάρει.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι στη δουλειά, στην Καλυθέα.
1: Στην Καλυθέα, δίπλα κοντά. Ναι, εγώ είμαι στο Παλαιόφάλιρο και έρχομαι να σου αλλάξω τα λάστιχα που κέρδισες.
2: Αλήθεια λες. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Καθόλου, 95,2 αθέστηση. Ο Μιχάλης Τσαζόπης από το ραδιόφωνο. Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχεις κερδίσει λοιπόν από τη Δημητρακόπουλο σε λαστικά ΑΕ και από τον Athens DJ.
2: Λέτε, ρε, παιδιά, τώρα.
1: 4 ολοκένρια λάστιχα της Goodyear.
2: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
1: Μείνε στην γραμμή να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα τα βάλεις κτλ.
2: Έγινε, ευχαριστώ παιδιά, καλημέρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
4: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
5: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
7: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του.

0: παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο, όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο Κύριος Ζήλ, Θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια mor.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιρλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: 95,2 Athens DJ.

0: these beautiful things that I've got. Το DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Επιτυχίες
2: για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, ναι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
10: Θέλεις αυτοκίνητο για να μην ψάχνεις? Εντζή Χανιαβάκης, Ιερά Οδός 131, Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
3: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει λέει να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ. Που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Το υπάρχουν απορίες που ακόμα δεν έχουν λυθεί σε μια ολόκληρη ζωή.
2: Α, για πες.
1: Ο Βρόντος που είναι. Πήγαμε για Βρόντο. Πού είναι ο Βρόντος? Δεν ξέρω, δεν υπάρχει. GPS να γράψει Βρόντος δεν σου βγάλει. Οι πολυθρόνες. Ναι. Γιατί λέγονται πολυθρόνες αφού κάθεται μόνο ένας. Πολυθρόνες. Ένας κάθεται.
2: Ένας.
1: Δεν κάθεται πολύ. Σας παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, πες ότι πήρα το 200, θα έρθουν δύο περιπολικά. Τι θα γίνει. Το άλλο που τον βλέπεις σχεδόν κάθε μέρα, τον Παρπαστάθη, πόσα νύψια έχει. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ή το άλλο. Αυτό το που είναι τώρα τελευταία, ναι, με τις διατροφές, γάλα σόγια.
3: Ναι.
1: Από ποιο σόγια, από του γαμπρού της νύφης, από πού έρχεται το γάλα σόγια. Καλά, αυτό είναι ένα. Οι περιπτεράδες, πού κατουράνε, ρε.
2: Α, ναι.
3: Έλατε.
2: Πού.
1: Δεν ξέρω. Τελευταία ερώτηση, παρακαλώ. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει τμήμα αισθητικής προσώπου στο ΙΕΚΑΚΜΗ?
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
5: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
6: Εγώ αποφασίζω.
5: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
0: Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
14: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
15: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις

0: Η κότα ή το αυγό?
1: Το αυγό.
0: Δεν πειράζει. Λίνα, η κότα ή το αυγό? Σοβαρέψου.
2: Το αυγό.
0: Μάλιστα. Α, ναι. Σωστό.
3: Μπράβο.
0: Η κότα ή το αυγό?
2: Η κότα.
0: Μάλιστα. Οχο,
3: Βρελίνα.
0: Βρελίνα. Γιώργο, η κότα ή το αυγό?
1: Θα επιμείνω, η κότα.
0: Γεώργιε, 200 ευρώ cash.
4: Η κότα ή το αυγό? Κάθε πρωί στις 8 και 4 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
5: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μια ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από τη μακρινή Νέα Ζηλανδία με αφορμή τη χωριάτικη σαλάτα.
2: Τι έγινε εκεί?
1: Ο ιδιοκτήτης ενός ελληνικού εστιατορίου στη Νέα Ζηλανδία, ο Κώστας Γρηγοράκης, παρουσίασε τα ελληνικά πιάτα του μαγαζιού, όπως φέτα, μπουγιουρντί, γαρίδες, σαγανάκι και λαχανοτολμάδες.
2: Πολύ καλός.
1: Και χωριάτικη.
2: Ναι.
1: Αυτό που έκανε εντύπωση ήταν ότι η τιμή της χωριάτικης σαλάτας.
2: Πόσο έκανε?
1: Χαίρε, μας ξεφτύλησε.
2: Τι?
1: Αν έρχεται σε 45 ευρώ.
2: Τι λες, καλέ!
1: Γιατί ρε στη Μύκονο να είναι 30.
2: Δεν γίνεται!
1: Ανεβάστε τι!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Pay close attention, I'll take your brain to another dimension.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
0: 95,2 Athens DJ.
7: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
8: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου είσαι, never. Χρόνια πίσω, μπροστά, κάθεσαι και κάθε τι άλλο και λέει: να, τι ωραία που με. Τι ωραία, έχει κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
11: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
10: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
12: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. This is
5: επιτυχίες.
14: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
5: 95,2 Athens.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κάνει σκοπιά στην πύλη και κρατάει κινητό.
2: Πώς γίνεται?
1: Και πώς θα μιλήσουμε? Σιγά μην απαντήσεις. Οπ, καλημέρα Σάκη.
3: Γεια σας.
1: Στη σκοπιά είσαι?
3: Ναι, ποιος?
1: Δεν φταίω εγώ, η γυναίκα σου. 95,2 αν θες DJ. Μα ο Μιχάλης θα σου όπισε από το ραδιόφωνο. Κάνε ότι δεν μ' ακούς. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, αν μπορείτε, λέει, πάρτε τον Αντρούλη μου το Σάκη που κάνει σκοπιά στην πύλη και να του πείτε καλημέρα και ότι μου λείπει πολύ και περιμένουμε ανυπομονησία να βρεθούμε σε λίγες μέρες. Λέει Λαμπρινή, δεν μου λες κάτι?
3: Ευχαριστώ, που... ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε ποιο σώμα υπηρετείς?
3: Πυροβολικό.
1: Για πάμε. Προσοχή αγόρι μου.
3: Πάντα.
1: Τα μάτια ανοιχτά.
3: Πάντα.
1: Bye.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ.

0: Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
0: Ναι!
2: Ναι! Μπράβο!
3: Η ερώτηση είναι η ίδια. Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
0: Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
0: Ταυγό.
3: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος?
4: Ο Θοδωρής.
0: Η κότα ή ταυγό, αγόρι μου?
4: Ταυγό.
0: Έτσι.
5: Η κότα ή το αυγό. Κάθε πρωί στις 8 και 4 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
3: Καλά, ε? Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
8: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
9: Εγώ αποφασίζω.
8: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
10: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
11: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
12: Hey, it's David Guetta.
13: Yes!
14: DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Παργούμαν είναι.
1: Παργούμαν είναι.
0: Είναι καθημερινή εργασία. Δουλεύεις, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Ωραία. Είναι καθημερινή εργασία?
2: Ναι, περθημέρι.
0: Τι είναι, είναι δική σου επιχείρηση?
2: Όχι.
0: Είναι πολυεθνική?
2: Όχι ακριβώς.
1: Δεν είναι πολυεθνική.
0: Το γραφείο σε ποια περιοχή είναι?
2: Το δικό μου το συγκεκριμένο είναι στο Κέλλυρο.
0: Έχει και αλλού γραφεία?
2: Παντού. Πολλά.
0: Τι πολλά?
2: Γραφεία, πολλά.
0: Πάει καλά το μαγαζί?
2: Να χαρά. Είναι μέρος της ζωής μας. Καθημερινότητες μας.
3: Μέρος της ζωής μας.
1: Μέρος της ζωής μας.
0: Τι είναι, είναι, πώς το λένε.
2: Δεν μπορούμε χωρίς αυτό πλέον.
0: Δεν μπορούμε χωρίς γκόμενες. Δεν κάνουμε.
2: Και για τις γκόμενες κάτι θέλεις.
0: Ρε εσύ δουλεύεις σε τράπεζα?
2: Έτσι.
1: Ρε παιδιά, τι εύκολο!
0: Εύκολο ήτανε.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ. Hey, close attention, I'll take your
4: brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: 95,2 Athens DJ.
8: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
9: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
8: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Σύγχυ student hot takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
5: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά. Ήρθα κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
3: Ήρθε κρυφά από μου, κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Να το πω όχι ότι θα σας συμβεί, αλλά ξέρω εγώ, μπορεί κάτι να βρεθεί στο Λονδίνο και να πες πάνω αυτά που δεν πρέπει να κάνεις,
2: ναι,
1: αν συναντήσεις τον Κάρολο.
2: Α, σημαντικό.
1: Είσαι κάπου, ρε παιδί μου, και ξαφνικά κάνει μια, πηγαίνει σε μια βιβλιοθήκη, πηγαίνει κάπου να κάνει κάτι. Πηγαίνει και πέφτει πάνω. Λοιπόν, το να προσπαθήσει να αγγίξει το βασιλιά είναι κάτι που απαγορεύεται.
3: Γιατί?
1: Πλησιάζει.
2: Ναι.
1: Δεν ανοίγει εσύ την κουβέντα.
3: Γιατί?
1: Θα περιμένει να σου πει κάτι αυτό. Hello, how are you?
2: Και αν δεν μου πει.
3: Άμα του πω hello.
1: Το όχι. Αυτό θα πει πρώτα. Α, το διάλογο, ρε. Άντε από εκεί πέρα, ρε. Σιριζέ. Λοιπόν. Πες ότι για κάποιο λόγο βρέθηκες σε ένα τραπέζι μεγάλο,
2: ναι,
1: μαζί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξεκινάς, θα πρέπει να αντισταθείς στην επιθυμία να δοκιμάσεις το φαγητό που είναι σερβιρισμένο ήδη μπροστά σου, πριν ο ίδιος ξεκινήσει να τρώει.
3: Τι λες, καλέ, θα δοκιμάσω. Κλεφτά!
2: Ναι!
3: Λίγο!
1: Όχι! Με τίποτα, μην είσαι. Τι είναι αυτό, δεν πειράζει να περιμένει.
2: Δεν μπορώ.
1: Επίσης, το να περπατάς μπροστά από το βασιλιά είναι ανεπίτρεπτο. Ο βασιλιάς είναι πάντα στην πρώτη σειρά,
2: ναι,
1: σε κάθε πομπή στην οποία εμφανίζεται και πάντα περπατάει μπροστά από όλους. Η πλέμπα πίσω του.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95 κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Αθηνόραμα. Ζήσε στον παλμό της πόλης. Μη χάσετε αυτή την Πέμπτη. Δεσποινής Μαργαρίτα. Ο Τάκης Ζαχαράτος σε ένα ρόλο όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί. Σινεμά. Ο Ρόμπερτ Πάτισον βγαίνει στο Prime Time. Αλλά και εξερευνούμε τα όρια στο Borderline Festival της Στέγης. Αθηνόραμα. Κάθε Πέμπτη στα περίπτερα.
2: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν η Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Τύλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, Θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
6: 95,2 πολύ μπροστά.
4: Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: Να σου δώσω 300 ευρώ. Ναι, μην τρελάνουμε.
1: Καλέ!
2: Είναι καλά 400 ευρώ.
0: Δεν συγκινείται, μην μου. 500 ευρώ! 500 ευρώ τρελάθηκα.
2: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Η αλήθεια είναι ότι θα τα έπαιρνα υπό άλλες συνθήκες, αλλά.
0: 700 ευρώ.
2: Όχι, Μιχάλη, θα πάω για το φάκελο και ας έχει και τα συναισθήματά σου, τα οποία θα έρθω να τα πάρω όμως. Θα έρθω εκεί να μου τα δώσετε.
0: 1000 ευρώ.
2: Μιχάλη!
0: 1100!
2: Κοίτα εδώ! Θα πάω όμως για το φάκελο, δεν πειράζει.
0: Έδωσα 1100 ευρώ. Πάμε να ανοίξουμε τον φάκελο. Μία πολυθρόνα, κήπου βεράντας αξίας 300 ευρώ από το διάφανο.
2: Thank you, ευχαριστώ.
3: Αυτός ήταν ο νούμερο 1 φάκελος του 95,2 Athens DJ. Δώρα που δόθηκαν 30.000 ευρώ μετρητά. Το ολοκένουργιο MGZS από την Χανιαδάκης ΑΕ και δώρα αξίας 90.000 ευρώ.
0: Να σου δώσω τριήμερο στο ναυπλίο.
2: Και τρεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα σ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Θα πάω το ναυπλίο.
0: Μπράβο, πάρε το ναυπλίο.
3: Ο διάσημος φάκελος στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη θα επιστρέψει.
0: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
0: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
6: Με δουλεύεις.
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι.
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
10: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
11: Όλες οι επιτυχίες.
12: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
1: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Είναι κακίες ώρες, είναι κακές οι ώρες, κακές οι ώρες, το κακό.
1: Παρακαλώ. Ποιος είναι εκεί?
2: Είμαι η Αλεξάνδρα.
1: Και έχεις καταλάβει ποιο είναι?
2: Bad Times.
1: Αυτό είναι το Bad Times. Είναι το Bad Times.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ. Hey, close attention, I'll take your brain
3: to another dimension. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Ο DJ τα σπάει. Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: See student hot takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
10: Αθηνόραμα. Ζήσε στον παλμό της πόλης. Μη χάσετε αυτή την Πέμπτη. Δεσποινής Μαργαρίτα. Ο Τάκης Ζαχαράτος σε ένα ρόλο όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί. Σινεμά. Ο Ρόμπερτ Πάτισον βγαίνει στο prime time. Αλλά και εξερευνούμε τα όρια στο Borderline Festival της Στέγης. Αθηνόραμα. Κάθε Πέμπτη στα περίπτερα.
11: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
12: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
11: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
12: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
11: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
12: αντιμετώπιση καταστροφών,
11: ορεινή διάσωση,
12: υγρό στοιχείο,
11: τηλεπικοινωνίες
12: και διάσωση με σκύλο.
11: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
12: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
12: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
11: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: 95,2 Athens DJ. Με τον Γιώργο Σειρά.

0: Athens DJ in the mix. Η κότα ή το αυγό.
1: Η κότα ή το αυγό.
2: Το αυγό.
1: Δεν πειράζει. Λίνα, η κότα ή το αυγό. Σε βαρέψω.
3: Το αυγό.
1: Μάλιστα.
4: Μπράβο.
1: Ναι, σωστό.
4: Μπράβο.
1: Η κότα ή το αυγό.
3: Η κότα.
1: Μάλιστα. Οχο,
4: Βρελίνα.
1: Το αυγό, Βρελίνα.
3: Ναι.
1: Γιώργο, η κότα ή το αυγό.
2: Θα επιμείνω, η κότα.
1: Γεώργιε, 200 ευρώ cash.
0: Η κότα ή το αυγό. Κάθε πρωί στις 8 και 4. Στο νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Athens DJ.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Στη Madame Figaro Οκτωβρίου. Τα ωραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική. Και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro. Η αποθέωση της γυναίκας σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro. Η αποθέωση της γυναίκας.

in a Saint-Tropez.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: 95,2 Athens DJ. Με τον Γιώργο Σειρά.

0: 92,2 Athens DJ in the mix.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνο θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
6: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
7: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Στη Madame Figaro Οκτωβρίου. Τα ωραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική. Και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο για επιστροφή του στην υποκριτική. Και οι κορυφαίες.

Μέση, τη Γυροειδή Αλλοπαικία και τη Λεύκη και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice.

want to take you there. Take you.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Την άλλη την αηδία.
2: Τι.
1: Πάτε στο εστιατόριο και κάποια στιγμή κάποιο τη ρωτάει την τώρα να σε πληρώσουμε. Δηλαδή, τι περίμενε να σου πει, όχι, άφησε να τα πληρώσω εγώ. Τι ρωτά. Το ποια μέρα έχεις γεννηθεί δεν έχει να κάνει μόνο τώρα. Έχει να κάνει όλα έχουν να κάνουν με το πόσα χρόνια ζεις σε αυτή τη ζωή.
3: Ναι, ισχύει. Δηλαδή, και αυτό.
1: Το θέμα είναι να περάσει τα 90. Αν περάσει τα 90, αισθάνεσαι ελεύθερος. Δηλαδή, ενώ στα 75-80 αρχίζει για αγώνες. Είναι ο άλλος, 92 χρονών, ένα παππού, λέει στον γιατρό του, λέει κάτι χάπια. Του λέει αυτά θα τα παίρνω εφόρου ζωής. Απελευθερώνεσαι μετά τα 90.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά. Ήρθα κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
3: Ήρθε κρυφά από πού? Κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Η κότα ή τ' αυγό?
1: Η κότα.
0: Ναι!
2: Ναι! Μπράβο!
3: Η ερώτηση είναι η ίδια. Η κότα ή τ' αυγό?
1: Η κότα.
2: Ναι!
0: Η κότα ή τ' αυγό?
1: Η κότα.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Οπ, ποιος?
4: Ο Θοδωρής.
0: Η κότα ή τ' αυγό, αγόρι μου?
4: Τ' αυγό.
0: Έτσι.
5: Η κότα ή το αυγό. Κάθε πρωί στις 8 και 4 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.